Radio 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζόνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 12. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Πέτρος Αναγνωστάκης και πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Καζατζίδη.

0: ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για το νοικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για το νοικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station
1: sponsor. Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει. Είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics.
2: Είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4EB και ακούτε την ελληνική φωνή της Ριβλάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Αναπληρώνω το συνεργάτη μας τον Ζαχαρία, ο οποίος δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά σας λόγω εργασίας. Το ίδιο θα γίνει και αύριο, ο Ανδρέας Ευθυβούλου θα είναι ζωντανό, θα κάνει ζωντανό πρόγραμμα, γιατί ο Θεοχάρης αδυνατεί να έρθει και εκείνος λόγω εργασίας. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό να το βρούμε.

Radio 4B, 10 και 22 λεπτά είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαι μαζί σας έως τις 11. Μείνετε λοιπόν μαζί μου, δηλαδή θα περάσετε ωραία με τα πολύ ωραία τραγουδία που επέλεξε για εσάς. Πολλοί από εμάς, κυρίες και κύριοι, παραπονιόμαστε ότι δεν κοιμόμαστε καλά, είμαστε πάντα κουρασμένοι. Θα σας διαβάσω κάτι και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσετε προσοχή, γιατί θα σας βοηθήσει. Λέει λοιπόν, μερικοί άνθρωποι παραπονιούνται σε πολύ τακτική βάση ότι αισθάνονται κουρασμένοι και ότι νιστάζουν συνέχεια. Αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε κούραση με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και επιθυμία για ύπνο είναι... Δώστε προσοχή, τι πρέπει να κάνετε. Δεν κοιμάστε αρκετά ή υπάρχει δυσκολία στην έλευση ύπνου. Αθυγινός τρόπος ζωής. Καθιστική ζωή. Το πρόγραμμα της ζωής σας δεν είναι το κατάλληλο για να σας ξεκουράζει. Καταναλώνετε μεγάλη ποσότητα καφεΐνης ή καταναλώνετε κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Και τέλος, το άγχος και η κατάθλιψη πάντοτε κουράζει τον άνθρωπο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ σε 98,1 FM, Radio 4B, και σήμερα κυρίες και κύριοι ο Παντελής Κώτης μαζί σας έως τις 11, αντικαταστώ τον συνεργάτη μας Ζαχαρία που αδυνατεί να έρθει λόγω εργασίας. Έχω δει κάτι στην τηλεόραση και το ξεσήκωσα και νομίζω αξίζει τον κόπο να το μοιραστώ με εσάς κυρίες και κύριοι. Είναι μια καθηγήτρια μακροζωίας, τη λένε Έφη Χατζιανδρέου. Και αυτή η δουλειά της καθηγήτριας είναι πώς κάνει ερεύνες, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει περισσότερο χρόνια. Και λέει λοιπόν, συντομία θα το πω βέβαια, αν θέλετε να ζήσετε έως τα 100, αλλά να είστε υγιείς, επαναλαμβάνω, δεν είναι... Να φτάσει ο άνθρωπος 100 και να είναι στο καροτσάκι να τον κυλάνε και ή να είναι στο κρεβάτι, αυτό δεν αξίζει τον κόπο. Η κυρία, η καθηγήτρια είπε να πάτε ως τα 100, αλλά να είστε υγιείς, να μην χρειάζεστε κανένα να σας βοηθάει, να ζείτε μόνοι σας και να περνάτε τη ζωή σας ωραία. Λοιπόν, 5 πράγματα λέει πρέπει να κάνουμε. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να κάνουμε καθημερινός άσκηση. Όταν λέμε καθημερινός, όχι να κάνουμε 5-10 λεφτά σήμερα και να το φύγουμε μετά από μια εβδομάδα. Η καθηγήτρια λέει

ή χολοστερίνη. Είναι οι δύο εχθροί της χολοστερίνης και της, και της ζάχαρης, η άσκηση και η μεσογειακή διατροφή. Λέει να κοιμόμαστε 7, το λιγότερο 7 με 8 ώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε κοινωνικές σχέσεις. Όταν λέει κοινωνικές σχέσεις, εννοεί να μην είσαι μόνος σου, να μην κάνεις να βλέπεις τηλεόραση μόνος σου και να μην ξέρεις τι να κάνεις, να επικοινωνείς με φίλους. Αν δεν μπορεί να πάει τον ειδής, σήκωσε το τηλέφωνο και τηλεφώνησε του να σπάσει η μονοτονία της ημέρας, μίλησε σε έναν άνθρωπο. Λέει να αποφεύγουμε το στρες. Οπωσδήποτε πρέπει να αποφεύγουμε το στρες, δηλαδή το άγχος. Όταν κάνουμε, λέει, αυτά, μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μέχρι τα 100 του χωρίς να έχει τα προβλήματα υγείας. Αν τα θυμάστε καλά, η άσκηση και η μεσογειακή διατροφή, πολύ σημαντικό, έτσι. Φεύγει η ζάχαρη, φεύγει η χολοστερίνη με αυτά τα δύο. Να κοιμόμαστε 7 με 8 ώρες την ημέρα είναι πολύ σημαντικό. Οι κοινωνικές σχέσεις, να μην αισθανόμαστε μόνοι. Πάντοτε να μιλάς με έναν άνθρωπο και ούτε καθεξής. Να αποφεύγουμε το άγχος. Το άγχος είναι, σε σκοτώνει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είπε η καθηγήτρια Έφη Χατζιανδρέου, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα κάνουμε. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ωραία τραγούδια που επέλεξα για σας.

Ο ύμνιστος μεγάλος Στράτος Διονυσίου, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε άλλο μεγάλο, το Στέλιο βέβαια.

Radio 4B, μας έμεινα 18 λεπτά κυρίες και κύριοι, θα πάμε στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Η πρώτη λέει, διευθύντρια του γεροκομείου Αγίου Νικολάου, κυρία Αθηνά Ερμίδη, ο Πάτερ Σταύρος Καρβέλας και όλο το Συμβούλιο του Ραδίου 4B σας υπερευχαριστούμε για τις γενναιόδωρες προσφορές σας στο ράδιο Έρανο που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 67.700 δολάρια, ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο θα βοηθήσει το γεροκομείο. Και πάλι εκ μέρους όλων εμάς και από το γεροκομείο ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν λέει στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Lab όπου θα αποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την μητέρα της Τζίνα για ένα αξέχαστο απόγευμα. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησε όλα, ετοιμάζονται τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Παρασκευή 7 Αυγούστου 12 μέχρι τις 4 190 το δολάριο το εισιτήριο. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις παρικίες μας κυρίες και κύριοι, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

11 λεπτά μας μείναν κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας για το 10 λεπτό αυτό, να πάμε σε γυρές ζεμπεκές για τους ανθρώπους που τους άρεσε τα ζεμπέκικα, και πάμε να ακούσουμε το Μανώλη Μητσιά σε ένα πανέμορφο παλιό τραγούδι.

Ο ύμνιστος Μητροπάνος, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί, όπως είπα, θα κάνει ζωντανό πρόγραμμα ο Ανδρέας Ευθυβούλου, γιατί ο Θεοχάρης αδυνατή να έρθει. Εγώ θα είμαι μαζί σας πάλι την Παρασκευή με το μοναδικό, τον Γιώργο Μητροχιαννάκη μαζί στα Λαϊκά Σκαλοπάτια. Μέχρι τότε γεια σας και να έχετε ένα καλό μα καλό απόγευμα. Θα κλείσουμε με ένα παλιό ωραίο τραγούδι του Χρήστου του Δερβινιώτη που το ερμηνεύει ο Τερζής.

Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EP σε συχνότητα 98,1. Καλησπέρα σας και σας καλωσορίζω στο Κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Ένα πρόγραμμα για μια ώρα θα είμαι μαζί σας, δηλαδή μέχρι τις 8 το βράδυ. Και έχω διαλέξει όμορφα τραγούδια για να περάσουμε ευχάριστα μια ώρα. Στο πρόγραμμα μας περιλαμβάνει μουσική και τραγούδια από την πατρίδα, τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, ειδήσεις από την πατρίδα, επίσης και το άρθρο μας, που απόψε το άρθρο μας είναι έναν άρθρο βγαλμένο από το Φιλελεύθερο, λύση συνομοσπονδίας, η διαχρονική επιδίωξη της Τουρκίας της Λόριας Μαρκίδη. Η Λόρια Μαρκίδη ήταν πρεσβευτής στην Κίνα. Αγαπητοί ακροατές, ανοίγουμε τώρα το πρόγραμμά μας με έναν τραγούδι που μας ερμηνεύει ο Χρήστος Σίκης, ο καημός του πρόσφυγα. Καλή σας ακρόαση.

Και άμα να ακούω το Πιθκιάβλιν που μας ερμήνευσε ο Λεόντιος Γεωργίου. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 10 λεπτά και πάμε τώρα στις ειδήσεις από την πατρίδα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καθοριστική ως προς την παραπέρα πορεία των συζητήσεων στο Κυπριακό κρίνεται η κοινή συνάντηση Κουντέρης Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Χθες το βράδυ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ικανοποίηση για τα διαμυφθέντα στο δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα και τον Τουφάν Έρχιουρμαν, αισιοδοξώντας ότι σήμερα θα προκύψουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει εκφράσει πολλάκι στις τελευταίες ώρες την ισχυρή και ειλικρινή του δέσμευση στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Η κοινή συνάντηση του Αντώνιο Κουντέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων στο αεροδρόμιο Λευκοσίας αρχίζει αυτή την ώρα και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. Θα ακολουθήσει διάσκεψη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα των επαφών του στη Λευκοσία και ενδεχομένως το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Το ΡΙΚ μεταδίδει ζωντανά και σήμερα όλες τις επαφές Κουντέρες στο πλαίσιο των ενημερωτικών του εκπομπό. Πρώτη ενημέρωση και από μέρα σε μέρα. Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 3 και 15 χθες το απόγευμα στο Στρόβολο. Θύμα είναι ο Γιώργος Καλλιγάς, 63 ετών, τέος κάτοικος Στροβόλου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ποδήλατο στο οποίο επέβαινε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε γυναίκα 40 ετών στη συμβολή της οδού Αγίας Μαρίνας με τη λεωφόρο Στροβόλου. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου οι επικαθήκοντοι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του νέου θανατηφόρου. Στη σύλληψη νεαρού 20 ετών προχώρησε χθες η αστυνομία σχετικά με το σοβαρό τραυματισμό 24χρονου το βράδυ της Κυριακής στη Λεμεσό. Το ηλεκτρικό σκούτερ που οδηγούσε το θύμα παρασύρθηκε από όχημα, ο οδηγός το οποίο εγκατέλειψε τη σκηνή. Ο 20χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ο 24χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τροποποίηση των κριτηρίων παραχώρησης υποτροφιών οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των δικαιούχων κατά 344, αναφέρει σε σχετική έκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία. Διαπιστώνει ότι ο ελεγχόμενος οργανισμός προχώρησε στις αλλαγές χωρίς προηγουμένως να διασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις. Αναφέρει ακόμη ότι το πρόσθετο ποσό καλύφθηκε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύστερα από έντονη δημόσια και κοινοβουλευτική συζήτηση. Επιπλέον, η ελεκτική υπηρεσία εντοπίζει αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος. Διαπιστώνει λανθασμένες μοριοδοτήσεις τόσο λόγω ανθρώπινων λαθών όσο και εξαιτίας σφαλμάτων στο πληροφοριακό σύστημα με αποτέλεσμα δύο δικαιούχοι να στερηθούν υποτροφίας που δικαιούνταν. Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Ελεκτής διαπιστώνει ότι η παράλληλη διαχείριση κρατικών υποτροφιών από το ελεγχόμενο Ίδρυμα και φοιτητικών χορηγιών από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων δημιουργεί περιττή πολυπλοκότητα και ενδεχόμενες διοικητικές επικαλύψεις. Επισημαίνει την ανάγκη για ένα απλούστερο, αποτελεσματικότερο και καλύτερα συντονισμένο σύστημα ώστε να εξυπηρετεί φοιτητές και γονείς και να συμβάλλει στην χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων. Στην υλοποίηση του σχεδιασμού για ενίσχυση της ασφάλειας στο ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό προχωρεί η κυβέρνηση. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτηρής ανέφερε ότι κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία κρατικών φορέων και εκπροσώπων όλων των εταιριών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Βασιλικού, υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι επιβάλλεται συνεργασία όλων προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σύστημα πρόληψης, επιτήρησης και καταστολής. Τόνισε ότι στο συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται σημαντικές ενεργειακές υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και επιχειρήσεις. Ο κ. Φυτηρής ανέφερε ότι συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα επιτήρησης σε θάλασσα, ξηρά και αέρα. Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα δημιουργηθεί ένα αυτόνομο κέντρο συντονισμού, στο οποίο θα κατανέμονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες. Ύστερα από 24 ώρα ηρεμίας, καταγράφηκαν εκ νέου συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Δυνάμει των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν τα ξημερώματα στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον της συμμαχίας με την ονομασία Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης που ευθυγραμμίζεται με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τη συγκεκριμένη συμμαχία ότι ενεργεί υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μαχητικά αεροσκάφη των δύο χωρών έπληξαν πολλαπλές εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και αποθήκευσης όπλων στο ανατολικό τμήμα του Ιράκ. Οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης ανακοίνωσαν ότι από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς υπάρχουν 10 νεκροί, μεγάλος αριθμός τραυματιών και ζημιές σε χτιριακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, τα πλήγματα αποτελούν απάντηση σε περισσότερες από 30 επιθέσεις με πυράβλους κεντρών που διενεργήθηκαν τις τελευταίες 72 ώρες με στόχο Αμερικανικές δυνάμεις και ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ στην περιοχή ανακοίνωσε μάλιστα ότι λίγες ώρες νωρίτερα οι Ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ομοβροντία βαλιστικών πυράβλων εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων. Σημείωσε πως η ευνηδιαστική επίθεση αποκρούστηκε με απόλυτη επιτυχία. Στην Ιαπωνία, στους 13 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα ή την έκταση των καταστροφών. Νωρίτερα, η Ιαπωνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Πυρκαγιών και Καταστροφών ανέφερε ότι στα θύματα συγκαταλέγονται δύο γυναίκες που εγκλωβίστηκαν σε εμπορικό κέντρο, τμήμα το οποίο κατέρευσε. Εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Με το πρώτο φως της ημέρας η προσπάθεια ενισχύθηκε σημαντικά καθώς ξεκίνησαν εκ νέου ρήψεις από 7 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Εξαιτίας της εξάπλωσης της πυρκαγιάς εκκαινώθηκαν συνολικά 9 οικισμοί. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρχές καθότι υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός το οποίο θα δυσκολέψει τις προσπάθειες πυρόσβεσης. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία θερμοκρασία εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι έως και τις 4:30 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα, η Ομόνοια αντιμετωπίζει το απόγευμα στο Καζακστάν την Καϊράτ Αλμάτ με φόντο μια θέση στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 6 και θα μεταδίδεται ραδιοφωνικά από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ σε σύνδεση με την Σίτα Vision.
1: Και αυτό ήταν και οι ειδήσεις από την πατρίδα, αγαπητοί ακροατές. Και η ώρα μας είναι 7 και 17 λεπτά. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρο, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB σε συχνότητα 98,1. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με την Βασιλική Χατζιαδάμου Μαρούθκια.

Βασιλική Χατζηδά μου, αγαπητοί ακροατές, πάμε τώρα στο άρθρο μας που, όπως σας έχω πει από την αρχή, είναι η λύση της Ομοσπονδίας, η διαχρονική επιδίωξη της Τουρκίας. Ενώ συνεχίζεται η σημαντική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στη Λευκοσία, η τουρκική ηγεσία και η εγκάθετή της στην κατεχόμενη περιοχή εν χορό διατρανώνουν περιπαθώς την θέση τους για την λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Είναι όντως αυτή η λύση που πραγματικά επιδιώκω γνωστής ούσης και της διαχρονικής πολιτικής της Τουρκίας για ανάκτηση και πλήρη έλεγχο της Κύπρου, της νήσου Κύπρου σε φάσεις. Όπως περιγράφεται στις εκθέσεις του Τούρκου συνταγματολόγου Νιχάμ Ερουίμ από το 1956. Ή μήπως θα προβεί η Άγκυρα σε εκπλήξεις ως εικάζεται από πολιτικούς αναλυτές και στα πλαίσια της νέας προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για σύγκληση πενταμερούς προβολής ως υποχώρηση τη λύση χαλαρής συνομοσπονδίας. Λύση που καθαρά εξυπηρετεί τις γεωπολιτικές επιδιώξεις και τους τουρκικούς σχεδιασμούς και η οποία συζητείται ήδη στο αμερικανοβρετανικά μαγειρία μεταξύ των εν εξέλιξη τουρκική εισβολή στην Κύπρο το θέρος του 1974. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά που απέστειλε στο State Department ο τότε Αμερικανός επιτετραμένος στη Λευκοσία ονόματι Brown. Μόλις αρχίσουν οι συνομιλίες, αναμένουμε ότι η Τουρκία θα πιέσει για συνομοσπονδιακό σύστημα δύο καντονίων και θα επιστρέψει εδάφη. Στην διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι Τούρκοι ίσως θέσουν θέμα ανεξάρτητου του τουρκοκυπριακού κράτους ή διπλής ένωσης, αλλά θα πρόκειται για μπλόφα. Αυτό που δεν θα είναι μπλόφα θα είναι η απέτηση των Τούρκων να διατηρήσουν μεγάλη τουρκική δύναμη στο νησί. Το ανώτερο έγγραφο περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό βιβλίο των ερευνητών δημοσιογράφων Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου «Ο ένοχος» στη σελίδα 254. Η πολιτική της διχοτόμησης ή θάνατος που διαμόρφωσε ο διαβόητος Βρετανός αξιωματούχος του Foreign Office Sir Ivan Kirkpatrick το 1956, αφού εξυπηρέτησε τους Βρετανοτουρκικούς σχεδιασμούς εις βάρος της Κύπρου και του λαού της. Εγκαταλείφθηκε αφήνοντας όμως τη φιλοσοφία της ιδέας ως βάση για όλα τα επόμενα σχέδια λύσης του Κυπριακού. Η αποκαλυπτική είναι επίσης η αναφορά σχετικά με τις τουρκικές θέσεις για διευθέτηση του Κυπριακού, τις οποίες παρουσίασε ο Τούρκος πρέσβης στην Ουάσιγκτον Μελίχ Εσεμπέλ τον Αύγουστο του 1974 κατά τη συνάντησή του με τον Τζόσεφ Σίσκο, Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναγράφεται στη σελίδα 223 του βιβλίου «Ένοχος» του Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Γνατίου, ο Εσεμπέλ εξέφραζε την επιθυμία της Άγκυρας για τη δημιουργία δύο ξεχωριστών οντοτήτων στο νησί κατά μια ανεξάρτητη ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τόνισε δε ο πρέσβης ότι η διχοτόμηση ή η διπλή ένωση είναι εκτός θέματος εφόσον η τουρκική κυβέρνηση δεν ήθελε άλλο ένα ελληνικό νησί να περιβάλλει την Τουρκία. Τη λύση ομοσπονδία όμως την εννοούσαν οι Τούρκοι με μόνιμη παρουσία τουρκικού στρατού στο νησί. Στήριζε και τότε ο παντοδύναμος Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Χένρι Κίσιγκερ, ο βασικός ένοχος για την τραγωδία που έκλειψε την Κύπρο το 1974. Η πρόσφατη δημοσίευση από την βρετανική εφημερίδα Independent κάποιων απαράδεκτων ιδεών έξω από το κουτί για λύση του Κυπριακού που αφήνεται να νοηθεί ότι ανήκουν στην προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει είναι τυχαία κατά την κρίσιμη αυτή συγκυρία. Όποιος όμως και αν ήταν ο στόχος της διαρροής του κειμένου, γεγονός είναι ότι προκλήθηκε ανησυχία, αίσθημα ανασφάλειας και αντιδράσεις στην πλευρά μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος και επανεβεβαίωσε τις κόκκινες γραμμές της ελληνοκυπριακής πλευράς, τονίζοντας την επιδίωξη λύσης συμβατής με το
κοινοτικό κεκτημένο και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επί τη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕΜ. Τέος πρόσβης, όπως σας έχω πει, στην Κίνα η Γλώρια Μαρκίδη. Θα ήθελα να πω δύο λόγια τώρα για τον πρόξενό μας που ήταν, είχαμε εδώ πέρα την Παρασκευή. Αποχώρησε ο Αντώνης Σαμάρης και έχει πάει στην Κύπρο. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ειδικά κάτω στο Σίδνεϊ είχε κάνει πολλά πράγματα. Το συγχαίρω, του ευχούμε έναν καλό ταξίδι και ελπίζω μια μέρα να συναντηθούμε ξανά. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε τώρα το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μας το ερμηνεύει ο Δημήτρης Μεσημέρης, «Έσυ ο Θεός».

Και μετά από το Έσιο Θεός, αγαπητοί ακροατές, αλλάσουμε λίγο το ρυθμό της μουσικής και πάμε πρώτα σε μια επιθυμία. Όπως πάντα, ο κύριος Γιάννης ο Μισελής θέλει να ακούσει απόψε το τραγούδι «Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις». Και του εύχομαι υγεία πάντοτε. Να είναι πάντα καλά, να μας τηλεφωνά, να ξέρουμε ότι κάποιος μας ακούει εδώ πέρα. Ελπίζω να σου αρέσει, κύριε Γιάννη. Να είσαι πάντα καλά.

Ιαλκίστη πρωτοψάλτη με τον Αντώνη Καλογιάννη, «Θα σε βρω στους Βαξέδες». Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, πολύ καιρό να το ακούσουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Πάνο Κιάμου, «Καλός πολίτης».

και μαζί με τον Γιώργο Ντελάραν. Τα παράθυρα μου κλείνησαν. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 46 λεπτά και θα πάμε τώρα στις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Οι Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για σας. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινωνικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Κρίκα όπου θα υποδεχτούμε την βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και τη μητέρα της Τζίνα για ένα αξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου 12 μετά μεσημβρία μέχρι τις 4 το απόγευμα. $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικές, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσωμο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτες και μπακλαβά, με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα με πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Γι' αυτό κάντε κρατήσεις νωρίς στο 38-44-11-66. Η Διευθύντρια του Γυροκομείου Αγίου Νικολάου, κυρία Αθηνά Ερμίδη, και ο Πάτερ Σταύρος Καρβέλας και όλο το Συμβούλιο του Ραδίου Φορυπή σας υπερευχαριστούμε για τις γενναιόδωρες προσφορές σας στο Ράδιο Έρανο που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 67.700 δολαρίων, 67.700, ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο θα βοηθήσει στο γυροκομείο. Και πάλι εκ μέρους όλων εμάς από το γυροκομείο ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Αγαπητοί ακροατές, τώρα πάμε να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας, «Άλλα μου τάξανε», λέει.

Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 4 λεπτά για να τελέψουμε το πρόγραμμά μας. Από μένα τον Αντρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι έναν υπέροχο βράδυ. Όμως μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ, ραντεβού την Παρασκευή πάλι. Και κλείνουμε το πρόγραμμά μας με τον Δημήτρη Φανή, το Πορίζει. Καληνύχτα σας και καλό βράδυ.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4MB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στη σημερινή εκπομπή που σας την παρουσιάζω σήμερα οι εθελοντές των ελληνικών προγραμμάτων Ανδρέας Ευθυβούλου
1: και Σταύρον Τζορτζής.
0: Στο σημερινό μας πρόγραμμα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε μουσική τραγούδια από την Ελλάδα. Έχουμε επιλέξει όλα τα τραγούδια για σας για να είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά. Επίσης θα έχουμε ειδήσεις από τον ελλαδικό χώρο και τον κόσμο όλο, αθλητικά, μερικά αθλητικά και φυσικά τις ανακοινώσεις της παραγγείας μας. Θα έχουμε επίσης τα αποτελέσματα των επαφών Γκουατέρεσης στην Κύπρο και το πράσινο φως για σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης. Έτσι είναι, Σταύρο, ήταν στην Κύπρο ο Γκουτέρες για 2 μέρες τώρα.
1: Μάλιστα, ναι. Θετικά. Μετά από 9 χρόνια, ναι, από το Κράνς Μοντανά τελευταία προσπάθεια για
0: και αυτή είναι μια λύση. Ναι, και τώρα είναι προσπάθεια για να γίνουν, να αρχίσουν οι συνομιλίες ξανά. Είναι για να αρχίσουν οι συνομιλίες. Μα κάτι άκουσα το πρωί στο ράδι, θα έχουμε αργότερα στις ειδήσεις μαζί με τον Ερντογάν τι είπεν, αλλά αυτά αργότερα. Το σημερινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Θέμης Αδαμαντίδης στο τραγούδι «Άνω κάτω».